0: Radio.
1: Wow, oh. Όποιος είναι τένος τάσου, α. Αγαιό, δε. Κομπλέτο, καντέλα. Yeah, yo, γάνστα.
2: Μάμι, όποιος...